0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR 103,3.

Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

LGR in the mix. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μα

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. for Barea, Villares, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govenda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

0: LGR, London Greek Radio.
1: In the mix.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω μια σκιά μες στη ζωή. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω να δω αν ανασένεις ηρέμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Τόση τρόποι, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3. Μας

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: 2-3-4-9-69-50 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208-349-6950.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Καλημέρα, καλημέρα παρικία. Είμαστε ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Είναι Τετάρτη και σήμερα είναι 1η Ιουλίου. Happy July, 1st of July. Ευχηθούμε έτσι καλό μήνα, καλό μήνα.

Ξεχάστε την κούραση, ξεχάστε το άγχος, γιατί εδώ στον London Greek Radio LG έχουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες και κάνουμε την καλύτερη παρέα όπου και αν βρίσκεστε. Το τάξιο μέχρι το γραφείο και από το σαλόνι μέχρι το αυτοκίνητο στους δρόμους του Λονδίνου.

Πάμε στον τονέστο αέρα για τις πιο μεγάλες ευχές της ημέρας. 1η Ιουλίου σήμερα και στέλνουμε την αγάπη μας στον Αναργύρο, την Ανεργία, τον Δαμανό, τον Κοσμά και τον Μαυρικίο. Χρόνια πολλά με υγεία, τρέλα και μόνο επιτυχίες. Πάμε να φτιάξουμε τη μέρα μας μαζί. Έτσι ωραία καλοκαιρινά. Summer London, Eat Week, Breakfast, αλλά ελληνικά.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας.

Καλοκαίρι στην Ελλάδα, καλοκαίρι στο Λονδίνο. Πάμε να δούμε και την πρόγνωση του καιρού μας για σήμερα. Καλό μήνα, αρχικά να πούμε, να ευχηθούμε ξανά καλό μήνα από την οικογένεια Family, LGR Family. Καλό μήνα, 1η Ιουλίου. Είμαστε ακριβώς στην μέση της εβδομάδας. Σήμερα αρχικά η μέρα μας ξεκινάει με ξηρασιά, κάποιες συννεφιές εδώ και εκεί και ωραίες ηλιόλουστες στιγμές. Προς το απόγευματάκι όμως τα σύννεφα θα μαζευτούν, οπότε παίζει να σκάσει και καμιά αλαφρά έτσι δροχούλα. Φρόντας τα καλοκαίρινα μας, η θερμοκρασία θα φτάσει στους καυτούς 25 βαθμούς. Απόψε η νύχτα θα είναι ήπια. Άραια συννεφάκια και άνεστρο ουρανό. Μετά τα μεσάνυχτα όμως περιμένουμε λίγη συννεφιά και ένα αλαφρύ αεράκι να μας βροσίζει. Κυρίως θα παραμένει στεγνά, αλλά το έχουμε στα απόψη μας για καμιά ψηλή δροχούλα. Η θερμοκρασία δεν θα πέσει κάτω από τους 17 βαθμούς. Today's London forecast calls for mainly dry starts with variable cloud and sunny spells. Clouds will build in the afternoon with the odd light shower possible, but will turn quite warm with a high of 25. Tonight will be mild and breezy, staying mostly dry, but ruling out the odd shower, lows of around 17.

Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτή ήταν η Στέλλα. Στέλλα καλή και η αγάπη τα έχει όλα. Καλημέρα στον καλό φίλο ακροατή, τον Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη μου, που μόλις μας πήρε τηλέφωνο. Πάντα ωραίος ο Δημήτρης. Έχει πάντα έτσι μια ωραία καλή κουβέντα να μας μοιράσει. Ευχαριστούμε. Τα σχόλια του αρέσουν τα τραγούδια, λέει. Παίζετε τα καλύτερα τραγούδια, έτσι. Και μας ακούει από τις 7 το πρωί, λέει. Παραλαμβάνει τα τραγούδια μας. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλή σου ημέρα. Και πάμε εδώ, ολοκαινούρια Κατερίνα. Η Κατερίνα και Άστρο Φενκιά. Brand new song. One of the top, top summer picks. Καλοκαίρι στο LGR.

Καλημέρα, καλημέρα Λονδίνο. Καλημέρα Παρικία. Μας Καλό μήνα. Σήμερα είναι 1η Ιουλίου. Midweek, ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Και να ευχηθούμε και καλό μήνα. Ακόμα μια αποκλειστικότητα. Αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και με το απόλυτο καλοκαίρινο hit Όλα Μαγικά. Πριν την επίσημη του κυκλοφορία, το ακούτε έτσι από τους πρώτους.

0: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε London Greek Radio.
2: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γυάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Ολοκαινούριος Σταν και ψέματα να πω, να μην πούμε και κανένα ψεύμα, okay. Ολοκαινούριος Σταν, brand new summer hit from the one and only the man known as Stan. Λοιπόν, ποιος είχε τα γενέθλια του εκτές? Ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Είχα τα γενέθλια του εχθές. 30 Ιουνίου ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι ένα από τους πιο επιτυχημένους σύγχρονους λαϊκούς τραγουδιστές της Ελλάδας. Γεννημένος στην Πάτρα το 1984, κέρδισε το κοινό το 2006 μέσα από το Dream Show για τηλεοπτική σειρά, reality ταλέντα και τέτοια. Με την χαρακτηριστική δυναμική του φωνή έχει κυκλοφορήσει αμέτρητες πλατινένιες επιτυχίες, διατηρώντας πάντα την αυθεντική λαϊκή ψυχή. Ο απόλυτος εκφραστής του σύγχρονου λαϊκού ήχου συνδυάζει την παράδοση με την μοντέρνα ενέργεια. Και μόλις κυκλοφόρησε και το νέο τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου που φαίνει το τίτλο «Ένοχο κορμί». Brand new hit single for the one and only Nikos Economopoulos. Καλοκαίρι στο LGR.

0: Ο ένας και μοναδικός Νίκος Οικονομόπουλος με το ολοκαινούριο του τραγουδί «Ένοχο κορμί». Ένα τραγουδί που μόλις κυκλοφόρησε, και να ευχηθούμε και χρόνια πολλά για τα γενέθλια του που ήταν εκθέσεις. Μάλλον, όπως είπαμε, έχει μια μακρόχρονη καριέρα στη μουσική από το 2006 και μέχρι σήμερα. Γεννημένος στην Πάτρα το 1984. Πολύ ωραία. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ με ακόμη ένα νέο τραγούδι, έτσι για να ανεβούμε.
1: 103,3 στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio να μας έχετε στην τσέπη σας. Get downloading London Greek Radio straight to your phones. You can find the app free interactive app Google Play and Apple. Search London Greek Radio. The sound of summer.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Έρχεται όλο καινούριος Νικηφόρος και το κακό παιδί, πολύ ωραίο τραγούδι. Και πάμε έτσι στα σύντομα να δούμε τι παίζει με το καιρό μας σήμερα στο Λονδίνο. Πρώτη του μήνα, μάλιστα, και καλό μήνα να ευχηθούμε ξανά. Happy 1st of July 2026 from the LGR family. Και σήμερα ο καιρός παίζει σε ήρεμους ρυθμούς με αρκετή λιακάδα και λίγα συννέφα έτσι για τα εφέ. Το απόγευματάκι όμως το σκηνικό αλλάζει, μαζεύονται κάπως τα σύννεφα και δεν αποκλείεται να φάμε και καμιά ψυχάλα στα ξαφνικά. Πάντως η θερμοκρασία αναδένει, παίρνει τα πάνω της και ανοίγει ο καιρός για τα καλά. Το βραδάκι μας έρχεται λυκό και μαλακό, ό,τι πρέπει. Ξεκινάμε χαλαρά με καθαρό ουρανό και λίγη συννεφιά για την ατμόσφαιρα. Μετά τα μεσάνυχτα όμως ο καιρός φωτώνει σύννεφα και σηκώνει ένα δροσερό αεράκι. Κατά βάση θα κρατηθεί στεκνός ο καιρός. Μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμοί. After a great start, cloudy in London. Should be lots of sunny spells with highs of 25. There could be some clouds descending later in the afternoon. A chance of some light rain. But a really cool night overnight and 17 degrees.

Μην χάσετε την εκπομπή μας απόψε, The Will Hour, Will's Estates Planning, με την Χρήστο Λοϊζίδης και την Ολυμπία, που σας προσφέρουν τα παιδιά και στο GN Law. Will Hour, The Will Hour, στις 7 το βράδυ. Πολύ ωραία. Αυτά από μένα για τώρα. Έρχεται αμέσως μετά ο Βασίλης Παναγή μέσα από την εκπομπή Mid Morning LGR. Μείνετε συντονισμένοι στον London Greek Radio και μην ξεχάσετε να κατεβάσετε την εφαρμογή του London Greek Radio. Από μένα καλή συνέχεια. Thank you so much for listening. Have an absolute beautiful rest of the day. Keep it locked. Keep it locked into LGR, and I'll see you later.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία ώρα Λονδίνου, 3 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε. Όμορφη μέρα πάλι και σήμερα. Ο ήλιος είναι μαζί μας. Ας τον απολαύσουμε. Θα δούμε τον καιρό αναλυτικότερα λίγο πιο ύστερα. Θα δούμε και τα έντυπα, κυπριακά, ελληνικά, καθώς και τα διεθνή νέα. Και αν κάτι είναι ενδιαφέρον κατά την δική μας γνώμη και άποψη, θα το δούμε αναλυτικότερα. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, έχουμε πολλή μουσικούλα, έχουμε ειδήσεις κάθε μία ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και καλώς ορίσατε και πάλι.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
3: Τι γίνεται?
2: Καλά, πήγα και είδα μια πολύ καλή δικηγόρο χθες και τώρα νιώθω ήρεμος.
3: Αλήθεια? Ποια ήταν? Περί τίνο σε πρόκειτο?
2: Λοιπόν, το όνομά της είναι Ροδούλα Φιάκα και ειδικεύεται σε νομικά θέματα του Property Law.
3: Τέλεια, έψαχνα για κάποια σαν αυτή. Ποια είναι τα στοιχεία της?
2: Λοιπόν, μπορείτε να την καλέσετε στο 0203-143-1917 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.fiakaka-solicitors.co.uk.
3: Ευχαριστώ.
2: Παρακαλώ.
4: geodrive.cy geodrive.cy geodrive.cy.
5: Why do you keep repeating geodrive.cy?
4: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
5: What's their name again?
4: geodrive.cy.
1: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Πάλι απόψε προσπαθώ να

0: Πάλι!
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

πολύ όμορφα. Για να ρίξουμε μία ματιά εδώ στο καιρό, κυρίες και κύριοι, να δούμε πού βρισκόμαστε. 21 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν, με τον ήλιο μαζί μας. Θα ανέβει σήμερα η θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς. Γύρω στις 5 η ώρα θα είναι στους 26 βαθμούς. Ο ήλιος θα κρυφτεί για λιγάκι, μετά θα επανεμφανιστεί, θα δύσει στις 9 και 21 λεπτά και στις 9 και 21 λεπτά που θα δύσει ο ήλιος η θερμοκρασία θα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Απόψε θα έχουμε φεγγάρι, αγαπητή κυρία Άννα, και οι υπόλοιποι που θέλετε να γνωρίζετε, θα έχουμε φεγγάρι μέχρι τις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Θα ξημερώσουμε το καλό 4 και 48 λεπτά με τη θερμοκρασία αύριο το πρωί στους 17 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, σήμερα, αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία θα είναι το ίδιο μέχρι 26 βαθμούς. Το Σάββατο θα ανέβει πιο πολύ, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη το ίδιο και την ερχόμενη εβδομάδα θα πάει μέχρι και τους 30 και πάλι. Αυτή είναι η πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι. Προς το παρόν έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου. Αυτά.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα έντυπα, κυρίες και κύριοι, και θα αρχίσω με τα κυπριακά έντυπα, όπου εδώ υπάρχει αυτό το τραγικό συμβάν, ψυχολογική βία, λέει, φόβος και έλεγχος, η συγκλονιστική ανάρτηση του γαμπρού της 46χρονης, θύμα απόπειρας φόνου. Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή η μητέρα τριών παιδιών στη Λεμεσό. Φήμες, φόβο και λαθασμένες αντιλήψεις για τον Κυπριακό, διαπιστώνει η Μαρία Αγγέλα Όλκιν. Στην Βουλγαρία θα ταφούν τα δύο αγγελούδια που έσβησαν σε όχημα, κλήθηκε για να καταθέσει και η μητέρα. Βρείτε επιδόματα που μπορεί να δικαιούστε. Σε ισχύει νέα ψηφιακή υπηρεσία, το πρόγραμμα και τα φιλικά προετοιμασίας από ΕΛ σε Κύπρο και Ολλανδία. Άντρη και Ειρήνη Καραντώνη, ο συγκινητικός χορός με τον αδελφό τους στο γλέντι του γάμου. Σε νέα εποχή η κυπριακή τηλεόραση, τι πρέπει να κάνετε για να μην μαυρίσει η οθόνη σας. Καταζητείται ο 34χρονος Αλέξανδρος για σοβαρά αδικήματα στη Λεμεσό. Κάθε τόσο περνούν από εξετάσεις οι αστυνομικοί. Τα ψυχομετρικά τεστ, τα έξυπνα μυαλά και οι τρεις κατηγορίες οπλοφορίας. Προσοχή αν έχεις μαθητική άδεια οδηγού, όσο αλλάζουν τα πράγματα για μοτοσυκλέτες και οχήματα. Πιο κάτω βίντεο κυκλοφοριακό confusion στον αυτοκινητόδρομο λόγω απεργίας των βοθροκαθαριστών. Εξαφανίστηκαν δύο ανήλικες αδερφές στην Ευκοσία. Έκκληση για πληροφορίες. Ντου αστυνομίας σε 31χρονο έκρυβε από χειρομοβίδα μέχρι ναρκωτικά όλα όσα εντοπίστηκαν. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα νέα μας από την Κύπρο. Το τραγικό νέο όμως αυτό με την οικογενειακή τραγωδία είναι κάτι το οποίο δεν το πιστεύει κανείς όταν το ακούσεις. Έσπασε, λέει, η σιωπή του ατόμου από το οικογενειακό περιβάλλον της 46χρονης μητέρας τριών παιδιών που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε από τον αστυνομικό σύζυγό της στη Λεμεσό. Πρόκειται για τον γαμπρό της 46χρονης, ο οποίος μέσω δημόσιας ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνει λόγια ανακρίβειες και εικασίες που κυκλοφορούν γύρω από την οικογενειακή τραγωδία στο Ζακάκι. Μιλώντας για την 46χρονη, ανέφερε πως είναι ζωντανή και πως δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της με την οικογένειά της να βρίσκεται κάθε λεπτό στο πλευρό της, πιστεύοντας πως θα τα καταφέρει. Όσα γράφονται, λέει, για οικονομικά προβλήματα, τρίτα πρόσωπα ή άλλες υποθέσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παρακαλώ, σταματήστε να δημιουργείτε σενάρια για μια οικογένεια που αυτή τη στιγμή παλεύει να σταθεί όρθια. Το τι ζήσαμε μέσα στο σπίτι μας το γνωρίζουμε μόνο εμείς. Για πολλά χρόνια η μητέρα μου βίωσε μια πραγματικότητα γεμάτη ψυχολογική βία, φόβο και έλεγχο. Πίσω από την εικόνα που έβλεπε ο κόσμος υπήρχε μια γυναίκα που βασανίστηκε και άντεξε πολύ περισσότερα από όσα γνωρίζετε. Δεν ζητάμε να πάρει κανείς θέση. Ζητάμε μόνο σεβασμό. Σεβασμό στη μητέρα μας που αυτή τη στιγμή δίνει μάχη για τη ζωή της. Σεβασμό σε εμάς, τα παιδιά της, που προσπαθούμε να διαχειριστούμε μια τραγωδία που κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να ζήσει. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, στην έκκλησή του παρακάλεσε τον κόσμο να σταματήσει τις εικασίες και να αφήσει τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Θέλω, λέει, να πω λίγα λόγια γιατί βλέπω να κυκλοφορούν πολλές ανακρίβειες και εικασίες. Πρώτα απ' όλα η μητέρα μου είναι ζωντανή. Δίνει την μεγαλύτερη μάχη της ζωής της και εμείς είμαστε δίπλα της κάθε λεπτό, πιστεύοντας ότι θα τα καταφέρει. Όσα γράφονται για οικογενειακά προβλήματα, τρίτα πρόσωπα ή άλλες υποθέσεις δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Παρακαλώ, σταματήστε να δημιουργείτε σενάρια για μια οικογένεια που αυτή τη στιγμή παλεύει να σταθεί όρθια. Το τι ζήσαμε, λέει, μέσα στο σπίτι μας το γνωρίζουμε μόνο εμείς. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για την περίπτωση της άμυρης γυναίκας, η οποία δυστυχώς παλεύει να σταθεί στη ζωή. Πάμε σε διαφημιστικά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre. The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 40 Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Να ευχηθούμε και καλό μήνα. 1η Ιουλίου λοιπόν σήμερα μπήκε ο 7ος μήνας του 2026 λοιπόν Ιούλιος. Και για να δούμε. Γκαζάκια λύση σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε Τούμπα και Πηλαία. Βίντεο ντοκουμέντο, 5 τραυματίες στην MEC, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Δραματικές στιγμές στην Λυτή. Σε ντουλάπα βρέθηκε αποτσακωμένη σωρός του 12χρονου. Πετράλωνα. Ελεύθεροι οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της εξαόροφης πολυκατοικίας μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής. Πέθανε ο Μιχάλης Μόσιος, ο θηλυκός ταμπτάκος του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Ο Μιχάλης Μόσιος από το KPVE στον θηλυκό ταμπτάκο. Το δυστύχημα που του άλλαξε τη ζωή και οι προτάσεις που δεν ήρθαν ποτέ. Το ηχητικό του τρόμου της έκοψε τα χέρια, τα έχει στο στόμα του. Κύριε Λέησο, my God. Νεκρή 31 ετών γυναίκα από επίθεση ολιγάτορα. Oh my God, τι τρομακτικό είναι αυτό. Επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Τι να κάνετε αν δεν πληρωθήκατε. Και πιο κάτω λίγο. Καιρός, πώς θα είναι ο Ιούλιος και Αύγουστος για την Ελλάδα. Η πρόγνωση του καιρού. Στο Μονακό αυτή είναι η ερωμένη του Ουκρανού ολιμάρχη. Oh my God. Ακροτηριάστηκε μετά από έκρηξη βόμβας. Θρίλερ λοιπόν στο Μονακό με τη γυναίκα που ακροτηριάστηκε από βόμβα. Δεν είμαι εγώ, λέει η σύζυγος του Ουκρανού ολιγάρχη. My God, πράγματα που ακούμε, τρομακτικά πράγματα. Το ηρώδιο κλείνει για εργασίες αναστήλωσης που θα διαρκέσουν 3 χρόνια. Οι θρυλικές βραδιές με Κάλλα, Σινάτρα, Μπαβαρότη και άλλους. Body shaming και σεξουαλικές παρενοχλήσεις πίσω από την απόλυτη υψηλόβαθμου στελέχους της Μπελεγγιάκα. Και ο κάτω Ελένη Φουρέιρα για την καταγωγή της από την Αλβανία. Φοβόμουν, λέει, να το πω για να μην χάσω ευκαιρίες. Μουντιάλ 2026. Αυτά είναι τα νέα μας από την Ελλάδα. Σε λίγο θα δούμε και τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Μείνετε μαζί μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε.

0: 6 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι. 6 λεπτά μετά τις 1 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Πάμε να δούμε λιγάκι τα διεθνή νέα. Έρχονται, λέει, οι σκληρές αλήθειες. On demand. Έρχονται και αλλάζουν το τοπίο των ελληνικών podcast. lifo.gr/news/world. Από εδώ παίρνουμε, κυρίες και κύριοι, παραλαμβάνω, lifo.gr/now/world. Από εδώ παίρνουμε τα news και προχωράμε παρακάτω. Στενά του Ορμούς, Ιράν και Ομάν φέρεται να σχεδιάζουν πλάνο επιβολής διοδίων σε ναυτιλιακές εταιρείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μεγιστάνας από την Κίνα, καταδικάστηκε σε 30 χρόνια φυλάκισης για απάτη ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων. Στα 250 χρόνια της Αμερικής, οι άνθρωποι της Νέας Υόρκης δεν νιώθουν πια ασφαλείς. Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έσοδα πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια για τα κρύπτο. Σεισμοί στην Βενεζουέλα, κοντά στους 2.000 δυστυχώς οι νεκροί, διέσωσαν τρίχνο αγοράκι που ήταν 6 μέρες στα ερείπια. Είναι θαύμα αυτό. Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού. Ιράν. Όχι σε νέες διαπραγματεύσεις εάν δεν εκπληρωθούν οι όροι του Μνημονίου Συνεννόησης. Μόνιμη επίθεση σε εισαγωγικά στην Δημοκρατία. Σχεδόν 60.000 οι ακροδεξιοί εξτρεμιστές στην Γερμανία. Το 2025 γέννησε σχεδόν 1 εκατομμύριο νέους εκατομμυριούχους. Σεισμοί στη Βενεζουέλα στους 1.943 ο αριθμός των νεκρών, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ισπανία. Η κυβέρνηση Σάνσεθ ανοίγει τον δρόμο για νομιμοποίηση πάνω από 1 εκατομμυρίων μεταναστών. Δικαστική ήττα για τον Τραμπ. Αμερικανοί πολίτες θα παραμείνουν τα παιδιά που γεννιούνται στη χώρα. Οι 15 ακριβότεροι προορισμοί στον κόσμο για το 2026, που χρειάζονται πάνω από 1.000 δολάρια την ημέρα. Πακιστάν, νεκρά 14 παιδιά μετά από κατέρευση οροφής σε φροντιστήριο. Κρίμα. Και το Μουντιάλ 2026, ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής χόρεψε από χαρά μετά τον αποκλεισμό του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ανώτατο δικαστήριο, επιτρέπει στις πολιτείες να αποκλείουν τρανς αθλήτριες από τον γυναικείο αθλητισμό. Κέιτ Μίδλετον. Η συνάντηση στα βουνά με τον 11χρονο Τεντ και η δωρεά στον έρανό του. Ιταλία. Ιδιοκτήτης πιτσαρίας δολοφονήθηκε για μία δωρεάν πίτσα. Έκρηξη στο Μονακό. Η κρίσιμη κατάσταση της Ουκρανός επιχειρηματίας και σύντροφός του. Και εδώ ο κύριος Τραμπ δημοσίευσε ξανά εικόνα δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά είναι τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε. Είμαστε στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα, στις 12 η ώρα. είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Κύπρο, από το ΡΙΚ. Μείνετε μαζί μας για την δική σας ενημέρωση. Έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις να διαβάσουμε. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ανακοινώσει μας, κυρίες και κύριοι, και αρχίζουμε με την πρώτη ανακοίνωση για σήμερα. Αγαπητοί μας, το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, ώρα 9 έως 11 προμεσηβρίας, στο παρεκκλήσιο του κημητηρίου του New South Gate, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και θα μνημονευθούν οι κεκοιμημένοι προσφυλής ομογενείς και κεκοιμημένοι προσφυλής ομογενείς, οι οποίοι αναπαύονται εκεί και αλλού. Μπορείτε να προσέλθετε έγκαιρα και να φέρετε τα ονόματα των κεκοιμημένων οικειών σας και κόλληβα, αν επιθυμείτε, αν θέλετε. Αυτά.

0: Ακούστε λοιπόν την επόμενη ανακοίνωση. Είναι σχετικά με το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival PCF 26 που θα γίνει Sunday the 4th of October 2026 at the Cypriot Community Center, Elm Grove Wood Green, London, N22 5HJ, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα, με είσοδο ελεύθερη. Entries will be free. Θα υπάρχουν πάρα πολλά περίπτερα εκεί, με φαγόσιμα, παραδοσιακά και όλα αυτά. Θα υπάρχουν παιχνίδια παιδιά, θα υπάρχει διασκέδαση, μουσική, χορός, θα υπάρχουν τσατιστά, θα υπάρχουν comedians, πολλά και διάφορα, κυρίες και κύριοι. Αυτό προετοιμάζουμε για τις 4 του Οκτώβρη. Θα σας ενημερώνουμε σταδιακά μέχρι που να φτάσουμε σε αυτή τη μέρα. Είναι μία προσπάθεια να επανενώσουμε τα δύο communities, Bicommunal Cypriot Festival, Δικοινοτικό Κυπριακό Φεστιβάλ 2026, κυρίες και κύριοι. Αυτά. Καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Κόκο εκεί στο Edmonton. Δεν είναι μόνο 2.000, μου λέει, είναι 6.000 που σε ακούνε, αυξάνονται και πληθύνονται. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Κόκο. Θα ακούσουμε Στράτο Κύπριο που σου αρέσει λίγο πιο ύστερα. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. This
0: is LGR, London Greek Radio. Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ελιοπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων, 79 λίρες 90.

0: 33 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο Λονδίνο και πάμε να διαβάσουμε για σας την ανακοίνωση για το πανηγύρι του Milton Keynes και περιχώρων, κυρίες και κύριοι, που θα γίνει αυτή την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 12.30 το μεσημέρι μέχρι και τις 5.30 μετά το μεσημέρι. Στη διεύθυνση London Road, Stony Stratford, Milton Keynes MK11 1JA. Η φετινή χρονιά 2026 σηματοδοτεί την επέτειο της συμπλήρωσης 1400 χρόνων από την πρώτη ψαλμόδηση του ακάθιστου ύμνου. Κάνοντας μία αναδρομή στο μακρινό παρελθόν, όταν με την παρέμβαση της Παναγίας λύθηκε η πολιορκία με την οποία εχθρικές ορδές απειλούσαν το 626 την Κωνσταντινούπολη, ο Ιερός Ναός μαζί με τους πολιούχους Αγίους Αμβρόσιο και Στυλιανό έχει στους κόλπους του το παρεκκλήσι της Παναγίας των Βλαχερνών. Η κοινότητα λοιπόν του Milton Keynes διοργανώνει εκδηλώσεις για να τιμήσει αυτήν την μοναδική εορταστική και ιστορική επέτειο 626 έως 2026. Αυτά. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στους διοργανωτές.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Φεύγουν τζάλα, τζάλα, τζάλα. Αντιγόνη. Λοιπόν, χαιρετώ όλους εκεί στο γνωστό κατάστημα Δήμος Continental που πάντα είναι κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Έχουν προσφορές αυτή την περίοδο αιγιοπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Τραφαήλ των 2 λίτρων 2 των 5 λίτρων, με συγχωρείτε, 79 λίρες 98 πένες. Κρητικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Να πούμε ότι κάνουν και free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Green. Βρίσκεται στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Green. Μπείτε και στο website τους για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. www.demos-continental.co.uk. Χαιρετώ λοιπόν τον Μάριο και την Ειρήνη εκεί και όλο το υπόλοιπο προσωπικό. Εύχομαι καλές δουλειές πάντα, να είναι καλά. Αυτά. Και να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι που θέλω επίσης. Το επόμενο τραγούδι να το χαρίσω στους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Λότζ και Autumn Gardens, στον κύριο Μιλή Ούρης και την κυρία Αναστασία Ούρης και όλο το προσωπικό των δύο οίκων ευγυρίας και τους θαμώνες εκεί, με πολλές ευχές να είναι πάντα καλά. Επίσης το ίδιο θέλω να πω και για το Varossi Lettings and Estates, στον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί στο Varossi Lettings and Estates. Και είναι ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι που θέλω να τους χαρίσω, το οποίο έχει τίτλο Άρωμα και είναι από την Μαρία Αναματερού.

Αυτά λοιπόν από την Άννα Αναματερού και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Cleaners Unite. I want to say hello to everyone at Cleaners Unite, the boys and the girls, and at Asteria, the same group. Both Asteria and Cleaners Unite is the same group. I wanted to say hello to Giorgos Arnaoudis and the boys and the girls. Good afternoon to everyone, and thank you very much for your services. I want to say hello to Mom's Bistro, στον κύριο Νάκη και την κυρία Άρτεμις και τα υπόλοιπα παιδιά εκεί, τον Roger Greg, τον καλό μου το φίλο. Και θέλω να χαιρετήσω επίσης τον Πανίκο Δημητρίου, εκεί στο Δημητρίου in English. Και επίσης να πω hello στο Cuisine Express, στον Άρη και την υπόλοιπη ομάδα εκεί. Να χαιρετήσω τον Λούτσια εκεί στο Wood Green, τον Θανάση και τον Γιάννη και τα υπόλοιπα παιδιά, την υπόλοιπη οικογένεια, και απέναντι είναι το YNS, hello to them. Και επίσης θέλω να πω ένα γεια στον Τάσο και τον Νίκ εκεί στο Νίκολας Πρίντσες. Καλή σας ημέρα. Και το ίδιο θέλω να πω ένα καλημέρα, ένα γεια στον Τόνι Θεοδόρου. Να είστε καλά παιδιά. Λοιπόν, και όλους αυτούς να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι που είμαι σίγουρος ότι θα τους αρέσει. Φύγαμε εδώ.

0: Πάει πολύ ωραία λοιπόν. Καλημέρα. Θέλω να πω στην κυρία Εύα Αλισάνδρου που είναι μαζί μας, καλό μήνα και σε εσάς κυρία Αλισάνδρου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης να πούμε καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Πάνο τον Σαββίδη, ο οποίος ταξιδεύει για Κύπρο. Καλό ταξίδι και να είσαι καλά πάντα, φίλε μου, και σε όλη την οικογένεια. Καλημέρα στον Τζίμι Ανδρέας. Τι κάνεις αγαπητέ μου φίλε, εύχομαι να είσαι καλά. Τον κύριο Αδάμου Παναγή, την οικογένειά του. Και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι, που είναι και το τραγούδι της εβδομάδας. Ναι βέβαια, Record of the Week. Να είστε καλά.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Βάσο Πελεγκάρη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πλήρως αφοσιωμένος στις προσπάθειες εξέβρεσης αμοιβαία αποφελούς λύσης για όλους τους Κυπρίους, παραμένει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Αυτό αναφέρει σε εκτενή γραπτή δήλωση η προσωπική απεσταλμένη του για το Κυπριακό Μαρία Άγγελα Ολκίν, συνοψίζοντας τα αποτελέσματα του νέου κύκλου επαφών της σε Λευκωσία, Αθήνα και Άγκυρα, έπειτα και από τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα στη Νέα Υόρκη. Η κυρία Ολκίν αναφέρει ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες αξιολογεί ποιες θα μπορούσαν να είναι οι επόμενες φάσεις της διαδικασίας ώστε οι δύο πλευρές στην Κύπρο να πιστούν και να προβούν σε συγκεκριμένα βήματα προς μια τελική λύση. Ό,τι γίνεται δεν είναι απλώς για επανεκκίνηση των συνομιλιών, αλλά πρωτίστως για να διασφαλιστεί πως η νέα προσπάθεια θα ολοκληρωθεί με επιτυχία, διαβεβαιώνει η αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών. Για τις επαφές της με τα εμπλεκόμενα μέρη, η Μαρία Άγγελα Ολκίν αναφέρεται στις διπλές χωριστές συναντήσεις της με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Έρχιουρμαν, με τους οποίους, όπως σημειώνει, συζήτησε την πορεία προς τα εμπρός. Για τις επισκέψεις σε Άγκυρα και Αθήνα, η κυρία Ολκίν επισημαίνει ότι είχε ειλικρινείς συζητήσεις με τους υπουργούς εξωτερικών. Προσθέτει ότι οι συζητήσεις αυτές υπήρξαν σαφείς και επικεντρωμένες σε τομείς τους οποίους πρέπει όλοι να εργαστούν, ώστε οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν για την προώθηση συγκεκριμένων δράσεων να ανοίξουν το δρόμο για την πρόοδο στο Κυπριακό. Υπογραμμίζει ότι ορισμένοι παράγοντες όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επίσης να διαδραματίσουν βασικό ρόλο ως προς τη διαμόρφωση συνθήκων ενεργότερης υποστήριξης με αποφασιστικότητα και όραμα των προσπαθειών επίτευξης λύσης. Το Κυπριακό σε συνάρτηση με τις ευρωτουρκικές σχέσεις ήταν μεταξύ των βασικών θεμάτων τα οποία τέθηκαν επιτάπητος κατά τις επαφές της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Άγια Κάλλας με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιτάν στην Άγκυρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δύο πλευρές εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Παράλληλα, συμφώνησαν στη σημασία της περιφερειακής σταθερότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας. Η ατζέντα των επαφών, στις οποίες συμμετείχαν επίσης η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος και ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ, επεκτάθηκε εφόλης της ύλης. Οι Βρυξέλλες σημειώνουν μεταξύ άλλων ότι κατά τη συνάντηση αναγνωρίστηκε η στρατηγική αξία των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ως προς την πρόθεση της περιφερειακής σταθερότητας και της οικονομικής ανθεκτικότητας σε ένα ταχαίως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο. Επισημαίνουν ότι εξετάστηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως η οικονομική και εμπορική συνεργασία, η συνδεσιμότητα, η μετανάστευση, η ασφάλεια και οι κοινές προκλήσεις στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας. Παράλληλα, Βρυξέλλες και Άγκυρα επιβεβαίωσαν την κοινή τους αποφασιστικότητα να λάβουν μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία και την αμοιβαία αποφελή σχέση σε αυτούς τους τομείς. Την ίδια στιγμή, στο πλαίσιο της διεύρυνσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε προς την τουρκική πλευρά την ανάγκη ενίσχυσης του κράτους δικαίου, της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της διασφάλισης υψηλών δημοκρατικών προτύπων. Σημαντική χαρακτηρίζει η Λευκωσία την κοινή δήλωση αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιτάν. Πηγές του ΚΙΠΕ χαρακτήρισαν ως σημαντικές τις αναφορές στην κοινή δήλωση για στήριξη των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό, καθώς και στη σημασία της περιφερειακής σταθερότητας. Οι ίδιες πηγές αναφέρθηκαν και στη πτυχή που αφορά στα ευρωτουρκικά, καθώς στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, επισημένοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να έχει και έχει ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσει όσον αφορά στο Κυπριακό. Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έρευνες αναφορικά με την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε χτες το πρωί στη Λεμεσό. Η 46χρονη γυναίκα, η οποία όπως όλα δείχνουν δέχθηκε τα πειρά του αστυνομικού συζύγου της, συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Ο 55χρονος φερόμενος ως δράστης έθεσε τέρμα στη ζωή του. Ερωτηθείς κατά πόσον ήταν προσχεδιασμένη η κίνηση του 55χρονου να χρεωθεί το όπλο από την υπηρεσία του και να προχωρήσει στη συγκεκριμένη ενέργεια, ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής επιχειρήσεων Λεμεσού Λευτέρης Κυριάκου είπε ότι αυτό είναι υποδιερεύνηση. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, σημείωσε ότι δεν υπήρξαν οποιασδήποτε καταγγελίες ή ενδείξεις για βίαιη συμπεριφορά του φερόμενου ως δράστη, ούτε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο κύριος Κυριάκου ανέφερε ότι από τις προκατακτικές εξετάσεις φαίνεται ότι υπήρξαν ορισμένα οικογενειακά προβλήματα. Υπογράμμισε ωστόσο ότι επιβάλλεται να ολοκληρωθούν οι αστυνομικές έρευνες ώστε να διαφανεί τι προηγήθηκε το τελευταίο διάστημα ώστε να επισυμβεί η τραγωδία. Νέος δασμός αξίας 3 ευρώ ανακατηγορία τίθεται σε ισχύ από σήμερα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα μέχρι πρόσφατα αφορολόγητα δέματα αξίας μέχρι 150 ευρώ από τις διαδικτυακές πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσα σε αυτές και η Κολοσσή, Shein και Demu. Οι περισσότερες πλατφόρμες έχουν ήδη αναπροσαρμόσει τα συστήματά τους και ο δασμός επιβάλλεται κατά τη διαδικτυακή αγορά. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του τμήματος Τελωνίων, που μίλησε στην εκπομπή Από Μέρα σε Μέρα, τα έσοδα του κράτους από τους πρόσθετους δασμούς υπολογίζονται στα 10 με 12 εκατομμύρια το χρόνο. Ωστόσο, ποσοστό 75% αυτών πρέπει να επιστρέφεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κρύος έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι ισχυρή 3 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
2: Να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση, ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωσης εκεί, ιδιαίτερα την Βάσο Μπελεγκάρη, η οποία εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουμε μια θαυμάσια μέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα, έχουμε 1η Ιουλίου σήμερα κυρίες και κύριοι, 2026. Και προχωράμε στην δεύτερη μας, τρίτη μας μάλλον, με συγχωρείτε, ώρα για σήμερα. Και θέλω να χαιρετήσω πρώτον και καλύτερον τον κύριο Κόκο, ο κύριος Κόκος από το Edmonton και οι 6.000 που μας ακούνε εκεί, κύριε Κόκο μου. Καλή σας μέρα, καλό απόγευμα, να είστε καλά. Στράτος Κύπριος, ξέρω ότι σας αρέσει πολύ, να τους το χαρίσουμε αυτό το τραγούδι και να ευχηθούμε να έχουν καλό μήνα όλοι εκεί. Να είστε καλά.

Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Για να δούμε πώς είναι ο καιρός μας αυτή την ώρα. Αν έχει ανέβει η θερμοκρασία και άλλο. 23 βαθμοί λοιπόν. 23 βαθμοί. Θα πάει μέχρι τους 26 βαθμούς σήμερα. Στις 5 ώρα θα είναι 26 βαθμοί Κελσίου. Ο ήλιος θα δύσει 9 και 21 λεπτά. Και το φεγγάρι θα βγει γύρω στις 10 μέχρι και τα μεσάνυχτα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα θα είναι μαζί μας. Αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την Διεύθυνση, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης. Χαιρετώ επίσης το προσωπικό, τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον Μάμα και τους υπόλοιπους. Χαιρετώ επίσης το καφενείο εκεί, τον Κώστα, την Βικτόρια και την Άννα και την Μαρία, όλα τα καλά κορίτσια και τα αγόρια εκεί, και τους θαμώνες, όλους τους θαμώνες εκεί, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, που είναι ένα τραγούδι το οποίο τώρα τον Ιούλιο θα ακουστεί, είμαι σίγουρος, πιο πολλές φορές, γιατί έχει να κάνει με την Κύπρο και μπαίνουμε και στην επέτειο, στις επετείους του 1974. Η μουσική είναι του Κύπρου Χαραλάμπους και είναι για την Κύπρο μας, για το νησί μας την Κύπρο. Κύπρος μου, όμορφο νησί, και ζού και ο λαός σου, ούλος ο κόσμος, αν χατεί εσένα μη κακός σου. Χαιρετώ τον Κύπρο και ευχαριστούμε για την μουσική. Κύπρο μου, να είσαι καλά, καλό σου απόγευμα.

Αυτά λοιπόν 18 λεπτά μετά το μεσημεράκι και συνεχίζουμε. Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Μάικ Μινάς, που πολύ πιθανό να είναι μαζί με τον Γιώργο τον Μασό αυτή την ώρα. Χαιρετώ επίσης και την κυρία Ανδρούλα, όλη την οικογένεια του Γιώργου του Μασού. Και Μάικ, να πω ότι είναι ένας πολύ καλός μουσικός, ένας από τους καλύτερους μπουζουξίδες, και θα εμφανιστεί στο Θέατρο Τέχνης ο Μάικ Μινάς 9, 10 και 11 του μήνα σε εκδηλώσεις που θα γίνουν μαζί με την Ήβη Πολυκάρπου και την Μάρθα Λουίς, Love for Cyprus και άλλους καλλιτέχνες. Θα τα πούμε, Μάικ, εκεί στις 9 του μήνα. Θα βρεθώ εκεί στην πρώτη εκδήλωση. I am looking forward to see you there. Ή πολύ πιθανόν να σε δω πιο νωρίς. You never know. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο του Μασό και τον Μάικ Μινά σε αυτή την πολύ όμορφη εισαγωγή, σε αυτό το τραγούδι που ακολουθεί.

επόμενο τραγούδι θα το χαρίσω στην κυρία Δέσποινα εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods, με πολλές ευχαριστίες για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Καλό σας απόγευμα και καλές δουλειές εύχομαι. Το ίδιο θέλω να πω και για το Taste of Cyprus στον φίλο μου τον Μόντι και τα κορίτσια και τα γόρια εκεί, την Ειρήνη και την Αντριάννα και τους υπόλοιπους, καθώς επίσης στους τακτικούς θαμώνες εκεί, τον κύριο Κώστα. Τι κάνετε κύριο Κώστα μου? Τον κύριο Κώστα, τον κύριο Παντελή, τον Σαββάκη, τον Κρίς, τον Κρίς το μηχανικό και όλα τα καλά παιδιά τα υπόλοιπα εκεί. Και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι και να τους πω να κάνουν όνειρα, γιατί τα όνειρα είναι αυτά που μας κρατάνε. Δίχως όνειρα δεν έχει η ζωή έτσι νόημα. Λοιπόν, μουσική και πάλι σε αυτό το τραγούδι, Κύπρος Χαρλάμπους, με μια θαυμάσια φωνή από την Μιράντα, παρακαλώ, η Μιράντα, ακούστε, πάμε.

0: Έχουμε ακριβώς 20 λεπτά πριν τις ειδήσεις στις μία και μετά από πολλή μουσική θα έρχεται από την δισκοθήκη του σταθμού μας για εσάς που είστε μαζί μας και η ροή της εκπομπής σήμερα έχει ως εξής: 1:00 με 4:00 afternoon with plenty of music, 4:00 με 7:00 drive time και σήμερα στην θέση του Αντρέα Μιχαηλίδη θα είναι ο Τόνιο Φίτου, 7:00 με 8:00 The Wheel Hour, Χρήσο Λοϊζίδης, Olympia, brought to you by GN Law. 8:00 με 10:00 Ελένη Σι, 10:00 με 12:00 Late and Loud και πολλές μουσικές επίσης μουσικές ακολουθούν μέχρι αύριο το πρωί, 5η αύριο, και εμείς, εγώ και εσείς, θα είμαστε μαζί το απογευματάκι 1:00 με 4:00 αύριο, κυρίες και κύριοι, ώρα Λονδίνου. Θα είμαστε μαζί 1:00 με 4:00 αύριο, 5η. Αυτά. Λοιπόν, να σας ευχηθώ να περάσετε καλά την υπόλοιπη μέρα και νύχτα σας, να είστε εύθυμοι, να περνάτε όμορφα, να απολαμβάνετε αυτό τον καιρό και όπως έχω πει, θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 1:00 ώρα Λονδίνου. Να είστε καλά, σας αφήνω να απολαύσετε τις μουσικές μας επιλογές. Ακούστε πρώτα όμως το διαφημιστικό μας και μετά απολαύστε τις μουσικές επιλογές με πολύ αγάπη. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Βγαίνω τα βράδια και ψάχνω μια στιγμή. Χίλια κομμάτια να γίνω απ' τη ματιά σου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talents and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 32 38 62 79.
4: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
5: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
6: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
7: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
6: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
5: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
8: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

This is LGR. It's 6 minutes past five. Και ακούτε την εκπομπή Drive Time ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Πρώτη του Ιούλη σήμερα. Καλό μήνα. Καλό μήνα να έχουμε. Here on the drive, bringing you all the tunes that you love, and we'll be sitting comfortably all the way till 7 p.m. Turn up the radio. This is LGR, the sound of summer, bringing you all the tunes that you love, and if you're exclusive.

0: Γεια σας, είμαι η Ελευθερία Ελευθερίου και στέλνω τα φιλιά μου σε όλους τους ακροατές του LGR.
1: Και με τα φιλιά σου κάνε με ένα θρέλαυτο.
0: Γεια σας, είμαι η Ελευθερία Ελευθερίου και στέλνω τα φιλιά μου σε όλους τους ακροατές του

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι γίνεται?
2: Καλά, πήγα και είδα μια πολύ καλή δικηγόρο χθες και τώρα νιώθω ήρεμος.
1: Αλήθεια? Ποια ήταν? Περί τίνο σε πρόκειτο?
2: Λοιπόν, το όνομα της είναι Ροδούλα Φιάκα και ειδικεύεται σε νομικά θέματα του Property Law.
1: Τέλεια! Έψαχνα για κάποια σαν αυτή. Ποια είναι τα στοιχεία της?
2: Λοιπόν, μπορείτε να την καλέσετε στο 0203 143 1917 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.fiaakaka-solicitors.co.uk.
1: Ευχαριστώ.
2: Παρακαλώ.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
5: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

This is LGR London Greek Radio. Wherever you are, hope you've had a glorious day, wherever you're at work, in the car, or just maybe chillaxing. Maybe even watching the football with the radio on. Of course, με το ραδιόφωνο σας ανοιχτό. Στο τέρμα, ακούμε LGR. Καλησπέρα, θέλω LGRs. And if you're on the go, make sure you download London Greek Radio straight to your smartphone. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio να μας έχετε στην τσέπη σας. LGR on FM, digital, online and smart speaker. Πάμε εδώ με την Χαρίς Σάβα. Και έχω άλλο καινούριο Νίκο Οικονομόπουλο. Ηλίας Βρετός. Eleni Ferreira, Summer in Greece, Remix 2026. All here in the LGR mix. Tony and El Fiddle filling in for our very own Andreas and Michaelidis. LGR.

What a wicked tune, Christo Sandikaike and Lap Noimu. Anapnoi Anatoly. This is LGR Drive Time, running out an excellent mix of tunes for you. Wherever you may be, wherever you're celebrating the fact that it is a midweek Wednesday installment. Ακριβώς στη μέση της εβδομάδας και εδώ ακούμε τις πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στον ένα και μοναδικό LGR.

0: Είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: The closing date for nominations to the new Cypriots Worldwide Edition is fast approaching. From business and academia to the arts, sport, public service and community leadership, this prestigious publication honours Cypriots whose achievements have made a difference around the world. Submit your nomination today and help ensure your story becomes part of this enduring record of Cypriot achievement. Complete the form at www.cypriotsworldwide.com.
3: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

0: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.
1: Εδώ είμαστε στην τρίτη ώρα της εκπομπής, Drive Time. Είναι Τετάρτη, καλό μήνα. Να ευχηθούμε 1η του Ιουλίου, καλοκαίρι, καλοκαίρι στο LGR. Και πάμε όλα καινούρια, Έλενα Παπαρίζου. Το ακούμε αποκλειστικά. Exclusive Radio, First Airplay, 1η μετάδοση ολόκληρη την εβδομάδα. Και Έλενα Παπαρίζου και Αλήθεια Τώρα.

0: record of the week. Tōtara gudi this evdomadas. And I elena olo kenouia elena paparizou ke alithia tora.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε London Greek Radio.
0: Σε πρώτη μετάδοση αλήθεια τώρα Έλενα Παπαρίζου και σε λίγο θα ακούσουμε και όλο καινούριο σαν Μιχάλης Χατζιάννης και αυτό το ακούμε αποκλειστικά. Πρώτη μετάδοση όλα μαϊκά με τον κύριο Χατζιάννη έρχεται σε λίγο.

6.33 on 10.33 LGR. Tony Neil Fiddle filling in for Andreas and Michele this today. And of course, it's the first of the month. Doiba mes na rikhi. Kalomina, happy 1st of July. Kalogeri, ke yulio. Bame dom in a remix. Genoya remix from the Mad VMA Music Awards. Da vradia mad. Ke anthromachi. Η Ανδρομάχη συμμετέχει με την Τζένι Κατσιγιάννη και το τραγούδι λέγεται Καλέ πες μου Mad VMA Awards. Και σε λίγο έρχεται και ολοκαινούριος Νίκος Οικονομόπουλος.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ελιοπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιος Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κρητικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
0: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

τη ερήπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να δω.

Πάρε να έχεις αλλιές φρετός, ολοκαινούιο τραγούδι και πάμε εδώ. Ολοκαινούιος Νίκος Οικονομόπουλος, the one and only Mr. Οικονομόπουλο και ένοχο κορμί. Playing you the tunes that you love here on your summer sounds, summer sound of LGR. Ένα και μοναδικό, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου που εκπέμπει στους 103.3 στα FM.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

βραδιάζει, δε πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Κωνσταντίνος, είσαι έτοιμος?
2: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, παρακαλώ.
3: Εδώ είμαι.

0: LGR, London Greek Radio.
1: In the mix.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους. Ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

LGR in the mix. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας

0: LGR, London Greek Radio.
1: In the mix.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.